έχουν και αυτό και ζανε κόμμα και μέρει και μακ. Έχουμε εξάσου τις υπηρεσίες από τις τεντάς και σας την κατσαπέναν ούν σκάκ. Νεγένεις κομμάζω και καμπέζε το μπάζι μου έτσι Ρόι Μπλακσμιτ και μακ Πατρούσια Σαγανάς και μακ ο τζένου είσαι από τις σημαγένς Τσάρλς Λούντετ, Σέρο Λοπάτσι ο νιμ συνήγεν καμπνί και κοινώσε Τζέιμι Λίτλ και μακ ο νότσι στο κοσίμ Άλεξ Λεκλάρ. Καρή ούν και σωγζάψε και στο μακ ήγου το μπάζι μου ο νότα από τα τζίσικα ζάπ.